8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

better man like I used to be. I spent many a day

Θα σου πω για καλημέρες απόψε. Για εκείνα που στο μυαλό σου χωνεύτηκαν και ήρθε πια η ώρα να ξεράσεις στον υπτήρα το ξημερωμένο. Οι φωτιές χορεύουν όταν σφίγγεις τις κόρες σου. Να ξυπνήσεις με σημάδια πίσω από τα βλέφαρα. Πηγολαμπίδες που τόσκασαν από όνειρα. Ακολούθησε τα ίχνη τους. Τα βήματά σου να πατήσεις ξανά. Να βρεις τον τόπο που προσπαθείς ως το ξημέρωμα να ξεχάσεις. Έλα σου λέω. Να δεις πόσα γράφει σάρκα. Πόσα ακόμη έμειναν από τις γρατζουνιές. Αυτές που τράβηξες μπας και σβηστούν τα ίχνη. Τα ίχνη από τις μέρες τα χαρακώματα. Από τις χαρακές τα χαράματα δίπλα. Τις χαριστικές βολές που σ' άφησαν να χαροπαλεύεις. Δεμένος μόνο το σπάγκο του

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρόνης D και η εκπομπή Barfly. Την περασμένη εκπομπή ακούσαμε big bands. Ακούσαμε big bands από το παρελθόν και ακούσαμε και big bands με πιο σύγχρονους μουσικούς. Μας ξέφυγε όμως ένας που είναι και παλιός και καινούριος και δεν είναι άλλος από τον Quincy Jones. Ο Quincy, πριν γίνει ο παραγωγός του Michael Jackson και πολλών άλλων pop stars, ήταν ένας πραγματικά πολύ ενδιαφέρον μουσικός, διευθυντής ορχήστρας, με τη δικιά του μεγάλη ορχήστρα. Και βέβαια στα χρόνια που και που ξαναγύρναγε στην παλιά του αγάπη. Θα ακούσουμε σήμερα ένα κομμάτι που λέγεται The Joy of Cooking. Αυτό είναι από ένα δίσκο που λέγεται Basie and Beyond και είναι ένα λίγο αφιέρωμα στις μεγάλες ορχήστρες και στις συνθέσεις του Count Basie. Παίζει ο Quincy Jones μαζί με έναν άλλο μεγάλο διευθυντή ορχήστρας που λέγεται Sammy Nestico. Ο Nestico είναι γνωστός σαν βασικά ο κύριος ενορχιστρωτής των big bands του Count Basie. Το άλμπουμ έχει 12 κομμάτια και είναι μοιρασμένο στα ίσα, 6 συν 6. 6 ηγέτης είναι ο Quincy Jones και τα υπόλοιπα 6 είναι ο Sammy Nestico. Ξεκινάμε λοιπόν με το The Joy of Cooking και Quincy Jones.

Τη δεκαετία του 70 μεσουρανούσε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, λίγο κεντρικό, λίγο περίεργο, με εξαιρετικούς μουσικούς. Ήταν η δημιούργημα του κιμπορντίστα Donald Fagen και του μπασίστα-κιθαρίστα Walter Becker. Είχανε τρομερές επιτυχίες, βγάλανε πάρα πολλά άλμπουμ, όλα πήγανε πολύ κοντά στο νούμερο 1 ή γινόντουσαν και νούμερο 1. Το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι μετά από τον πρώτο τους δίσκο που λεγόταν Can't Buy a Thrill στις αρχές της δεκαετίας, μετά σιγά σιγά αποφασίσαν ότι δεν τους ενδιαφέρε πια να κάνουν τουρνέ και θέλανε μόνο να γράφουν τα άλμπουμ τους στο στούντιο. Περίεργο πράγμα, αλλά αυτό δημιούργησε θέμα με τους μουσικούς τους, οι οποίοι θέλανε να βγάζουν χρήματα και τα χρήματα βγαίνανε από τις τουρνέ και βέβαια από τα δικαιώματα, αλλά είχαν πολύ λιγότερα δικαιώματα σαν μουσική γιατί δεν συνθέταν τα κομμάτια. Οπότε το συγκρότημα άρχισε πλέον να βγάζει δίσκους στούντιο χρησιμοποιώντας άπειρους μουσικούς, πάρα πολύ οργανωμένα τα τραγούδια τους, με πολύ συγκεκριμένα μέρη που έπαιζε ο καθένας. Συγκεκριμένα στο κομμάτι που θα ακούσουμε που λέγεται Aja και είναι και από το δίσκο Aja του 1977, χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 40 μουσικοί για αυτό το κομμάτι και μόνο. Θα το ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά θα ακούσουμε και ορισμένους μουσικούς που παίξανε με τους Steely Dan και βέβαια ήταν και πολύ διάσημοι και από μόνοι τους. Ξεκινάμε λοιπόν με το Aja και το Steely Dan.

Οι πρώτοι στήλοι Dan διαλύθηκαν το 1981, φαίνεται για διαφωνίες μεταξύ των δύο συνιδρυτών, αλλά συνδέθηκαν πάλι από το 1993 μέχρι το 2017 και άρχισαν παραδόξως να κάνουν και τουρνέ. Κάνανε την πρώτη τους τουρνέ, μάλλον για πρώτη φορά, μετά από 19 χρόνια. Μάλιστα και το 2000 βγάλανε και ένα καινούριο άλμπουμ που λεγόταν Two Against Nature, το οποίο μάλιστα πήρε και 4 Grammys, και την εποχή εκείνη, το 2000 δηλαδή, ένα από αυτά ήταν το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Θα ακούσουμε τώρα ορισμένους μουσικούς που για μένα ήταν σημαντικοί στην πορεία του συγκροτήματος και έχουν παίξει στα περισσότερα από τα άλμπουμ τους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τον Donald Fagen, τον κιμπορντίστα, συνθέτη και τραγουδιστή. Η φωνή που ακούμε στο Steel Dan είναι σχεδόν πάντα η φωνή του Donald Fagen. Είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος βασικά για τον ήχο που έχουν οι Steel Dan. Ο Walter Becker ήταν πιο διακριτικός, πιο πίσω. Συνολικά ο Fagen έβγαλε 4 solo album και στα 4 παραγωγός ήταν και τον βοηθούσε ο Walter Becker. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα από το πρώτο του album, το λεγόμενο Nightfly που βγήκε το 2001, το κομμάτι IGY, Donald Fagen και IGY.

πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μισό των Steely Dan, τον μπασίστα και κιθαρίστα Walter Becker, σε ένα κομμάτι από τον πρώτο του δίσκο που λεγόταν 11 Tracks of Wack, που βγήκε το 1994. Το κομμάτι λέγεται Cringe Maker.

στο μπάσο, οι Steely Dan βασικά χρησιμοποιούσαν το Walter Becker και μαζί με αυτόν πάρα πολύ συχνά έναν πάρα πολύ φημισμένο μουσικό στούντιο που λεγόταν Chuck Rainey. Ο Chuck Rainey βασικά έπαιξε σε δίσκους πολλών άλλων, έχει βγάλει κανένα δύο δικούς του. Από έναν από αυτούς θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Έχει παίξει μεταξύ άλλων και με τον Quincy Jones και με την Aretha Franklin, πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Use Me Up και είναι ένα κομμάτι του Bill Withers από το 1972. Chuck Rainey και Use Me Up.

Δύο μεγάλοι μουσικοί που επίσης συνεισφέραν πολλά στους Steely Dan ήταν ο Joe Sample στα πλήκτρα και ο Wilton Felder στο saxophone και έπαιζε και που και που μπάσο. Και οι δυο τους ήταν οι βασικοί ιδρυτές του συγκροτήματος The Jazz Crusaders, που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60, το οποίο και αργότερα άλλαξε το όνομα σε απλό Crusaders και έκανε επιτυχίες και pop, αλλά ξεκίνησε από τη jazz και τη jazz fusion. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τους Crusaders. Το πρώτο είναι το Big Hunk of Funk και το δεύτερο είναι το Robin's Nest.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Sé que lo que más espero, lo más que sé de enamorar. 3, 7, 10, ya no me veo.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολ Κάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος. It's treble time.

0: Κυρίες, κύριοι και μικραφρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος. Είναι η εκπομπή Treble Time. Εκτάκτως 5 με 8 σήμερα. Τελευταία εκπομπή μέχρι τις διακοπές. Μια εκπομπή έτσι που ετοίμαζα αρκετό καιρό. Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος. Το έχω ονομάσει Hazy Summer. Μουσικές που ελπίζω να σας ταξιδέψουνε. Ατμοσφαιρικές μουσικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να χαιρετήσω όλα τα παιδιά στο chat. Δεν θα πω πολλά λόγια σήμερα, αφήσω τη μουσική να μιλήσει. Σας έχω διαλέξει πολύ ωραία πράγματα. Ξεκινήσαμε με Jessica Moss και Washing Machine. Και θα συνεχίσουμε με το άλμπουμ που έβγαλε η Felicia Atkinson με τη δική μας Χριστίνα Βράτζου. Reflections Volume 3 ο τίτλος. Καλή σας ακρόαση.
1: With you
2: in the sky.
1: With you.

Τα electronics και η φωνή της Callie Malone, οι κιθάρες και τα εφέ του Στέφεν Ομάλεϊ, Siren Song. Και τώρα θα κινηθούμε έτσι σε πιο eastern μονοπάτια, τα Leap Trio.

Καλησπέρα σας και πάλι σε όλη την παρέα εδώ στο σταθμό, στο chat και σε όσους ακούνε εκεί έξω. Ακούσαμε τον Μουσλίμ Σαγκάμ πιο πριν με τη φοβερή αυτή η ράγκα του. Ακούσαμε ένα απόσπασμα διότι το σύνολό της είναι 50 λεπτά. Και από την Ινδία πήγαμε στο Πακιστάν και στον Ουσράτ Νουρ Μπακής, ο οποίος παίζει αυτό το φοβερό όργανο που μόλις ακούσατε, που λέγεται Μπαλόκ Μπέντζου, με αυτόν τον απίθανο ήχο που είναι μια μίξη από σιτάρ και μπάντζο και λίρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και από την Ινδία πήγαμε στο Πακιστάν και από το Πακιστάν στην Αιθιοπία.

0: Αυτή ήταν η Brooklyn Ragga Collective, διασκευάζοντας John Coltrane και Blue Nile. Και προχωράμε προς τη δεύτερη ώρα, αλλάζουμε ύφος. Είναι ο Eric Friedlander, ο τσελίστας. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά και προς το μούχρωμα, Night White.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα σας και πάλι. Είναι η εκπομπή Treble Time, το Hazy Summer Edition. Ακούσαμε τον David C. Sitting in a Painted Cave από το άλμπουμ του Meditations, το φετινό. Πιο πριν ήταν η Magic Tuber String Band από το άλμπουμ τους, επίσης το φετινό άλμπουμ τους Heavy Water. Νέκρος ζωντανής σταδίου, στη φλεγόμενη σταδίου. Αλλά εδώ είναι πολύ όμορφα στο στούντιο του Strummer Radio. Ταξιδεύουμε παρέα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα και για την ακρόαση. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε. Songs that never play on the radio. Only on Strummer Radio. Καλή ακρόαση.

Καλησπέρα σας και πάλι. Ήταν αυτό που τελείωσε το Secret Void από τους Κόρα και τους Μας Άγια. Εγώ πραγματικά ταξιδεύω. Ελπίζω να έχετε το ίδιο feeling που έχω και εγώ παίζοντας αυτές τις μουσικές. Είναι κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να παίχτουν ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν μπορούν να μπουν σε ένα playlist μιας κανονικής εκπομπής, μια κανονική ροή εκπομπής. Πρέπει να μεχτούν όλα μαζί ή όχι, ή τουλάχιστον εγώ έτσι το σκέφτομαι. Συνεχίζουμε. Καλό μας ταξίδι.

Αυτή ήταν η Ελκοϊσή Πάση, να μας λέει για την πολυπαθή Αντιγόνη, η οποία αποφεύγει τη θυσία κάθε φορά την τελευταία στιγμή. Και από την Αντιγόνη, ας μείνουμε στην ίδια εποχή, να ακούσουμε για τον πολυπαθό Οδυσσέα, Χάρι Πάτσαν Τσέβολ, Αλυσίς Ατιέτς.

Πιο πριν ήταν ο μεγάλος σαξοφωνίστας που μας άφησε και πρόσφατα για να πάει σε άλλα επίπεδα ύπαρξης, ο Φαραώ Σάντερς, και τον ακολούθησε ο επίσης μεγάλος Ρόμπι Μπάσο, Sam Summerday, φτάνοντας στο τέλος της δεύτερης ώρας, ακούμε μια καινούργια κυκλοφορία, Herblore, Warnings to the Voyager. And it sounds like this.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος, It's treble time.

η κιθάρα και τα πλήκτρα του Roy Montgomery, η εθέρεα φωνή της Martha Sky Murphy, Cloudburst. Πραγματικά σαν να σκίζει τα σύννεφα, έτσι, και να φέρνει μια τη μελαγχολία της της δύσης του ηλίου, η οποία πλησιάζει, και A Blast from the Past, Movie Tone.

Αυτός όνομα ο Τζερεμάια Τσίου και η Μαρία... Και η Μαρία, τέλος πάντων. Sorry. Θα μείνουμε έτσι σε ύφος με πλήκτρα. Είναι η αγαπημένη Eleanor Hallow και οι σιρήνες. Λες σιρήνες.

Αυτό ήταν ο Αλβάριος Μπι, δηλαδή ο Άλαν Μπίσοπ, ο αδερφός του Σερ Ρίτσαρντ Μπίσοπ, οι οποίοι μαζί ήταν οι Sun City Girls. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, ήταν η εκπομπή Tremble Time, το ειδικό αφιέρωμα το οποίο είχε την ονομασία Hazy Summer. Ελπίζω να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί μου όπως και εγώ. Έχουμε ένα κομμάτι ακόμα, αλλά και μετά από αυτό το κομμάτι θα πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι που βάζει ο... Υπάρχει 5-20 λεπτό, 30 λεπτό κομμάτι, ξέρω εγώ, το οποίο δεν μπορεί να παίξει σε κομπή και το οποίο παίζεται μετά το τέλος κάθε αφιερώματος. Και αυτή τη φορά αυτό το κομμάτι θα είναι η full size και το κομμάτι λέγεται Play the Song. Εύχομαι σε όλους σας καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είστε παρφαία άτομα. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να πίνετε πολλά νερά και να φοράτε μπρατσάκια. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Τα λέμε κατά πάσα πιθανότητα τέλος Αυγούστου. Καλό σας βράδυ, καλή ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμάκος. It's treble time.

PLJ Pad, Summer Will Come For Me Again. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Σε φαντάζομαι εδώ πέρα. Στη Σταδίου. Νεκροζώντανη. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που μου κάνανε παρέα. Αφού γουστάρετε να ακούσουμε κοντάκια, θα ακούσουμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολος χρόνος. Everly Brothers. Hard, hard year.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Δημήτρης Καμπάκος, Over and Out, Treble Time. Τα λέμε στο τέλος του Αυγούστου. Αφήνω την πόλη, σας αφήνω. Καλό σας βράδυ.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.

Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Strummer Radio.